πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate, φερτώ, σασίμι του να φερτώ. Μισό ρολόγια, λι designer σου λέω φερτώ. Λέτερ παλτό, φερτώ, και εσκαργό, φερτώ. Rally cars, γιο με στάς, σου είπα φερτώ.